σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χιλιό.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

νησιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

ξεπίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε, πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικαιτεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Είμαι η Αμαλία Δραμπατζάνου και θα σας κρατήσω συντροφιά για μία ολόκληρη ώρα στον αέρα του Ράδιο Πάντιον. Σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι κοντά μας μία εξαιρετική καλεσμένη, ένα πολύ φωτεινό πλάσμα που έχει ομορφύνει το στούντιό μας, η κυρία Μπέση Αργυράκη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αμαλία. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις και σου εύχομαι ολόψυχα στη ζωή σου να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα που αγαπάς, γιατί αυτά θα έχουν και τη δυνατότητα και την πιθανότητα να έχουν μεγάλη επιτυχία και για σένα να χαρείς και για τους γύρω σου να είσαι χρήσιμη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με τιμάει πάρα πολύ που το λέει ένας άνθρωπος όπως εσείς που ασχολείστε με πάρα πολλά πράγματα, που δείχνετε ότι αγαπάτε τα πράγματα που κάνετε γιατί δεν τα αφήνετε. Με οτιδήποτε καταπιάνεστε προσπαθείτε να είστε εκεί 100% και είναι άθλος αυτό γιατί είναι και πολύ ετερόκλητα τα πράγματα με τα οποία ασχολείστε. Δηλαδή τραγούδι, ασφάλειες, εντεταλμένοι σύμβουλοι για θέματα πολιτισμού στην περιφέρεια Αττικής. Όλα αυτά απαιτούν χρόνο, προσήλωση και πραγματικά
2: σύζυγος,
1: είναι...
2: Σύζυγος, μητέρα. Γιατί και αυτά επίσης θέλουν το χρόνο τους.
1: Βέβαια.
2: Και πρέπει να, να τοποθετήσεις και γι' αυτά κάποιο χρόνο στη διάρκεια της ημέρας. Και αυτό όλο μαζί είναι σίγουρα πολύπλοκο, αλλά έχουν ένα κοινό, την προσφορά, την αγάπη για τον συνάνθρωπο και το ότι από όλες αυτές τις θέσεις επικοινωνώ με πολύ κόσμο γιατί είμαι... άκρος επικοινωνιακό άτομο και αγαπάω πάρα πολύ τον άνθρωπο και πραγματικά χαίρομαι όταν μπορώ από όποιο μετερίζει μου δίνεται δυνατότητα και ήδη είναι αρκετά να μπορώ να προσφέρω. Και αυτό είναι η χαρά μου. Αυτό μου δίνει ζωή και αυτό μου δίνει φτερά. Ξέρω αν ξέρεις ένα τραγούδι της Μπέτι Μίτλερ που λέει «You are the wind beneath my wings». Οι άνθρωποι για μένα και η επικοινωνία είναι ο αέρας κάτω από τα φτερά μου. Που μου δίνει δύναμη, κουράγιο και η αγάπη του κόσμου που δεν με έχει προδώσει ποτέ. Άσε τώρα όμως να βάλω μια άνω τελεία. Αυτό λέω μόνο. Με κάνει και νιώθω νέα και δυνατή.
1: Και φαίνεστε πολύ νέα και πολύ δυνατή και μας δίνετε και εμάς θάρρος να συνεχίζουμε, να κάνουμε πράγματα, να προσπαθούμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι να λένε ότι κάνε αυτό που θέλεις, κυνήγησε το όνειρό σου, θα τα καταφέρεις και τα επιτυχημένα άτομα είναι και το φωτεινό παράδειγμα που λάμπει μπροστά μας και λέμε θέλω να φτάσω εκεί, μακάρι να μπορέσω να φτάσω εκεί.
2: Έτσι είναι ακριβώς. Το όνειρο πρέπει να με κάθε τρόπο να πραγματοποιείται, γιατί είναι αυτό που μας γεμίζει τη ζωή με ευτυχία, μας ανεβάζει την ψυχολογία και μας κάνει να νιώθουμε δυνατοί και με όρεξη να συνεχίζουμε. Πρέπει να πραγματοποιείται, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλη δύναμη και αν πραγματικά βάλει κάτι στο μυαλό του, με τον α ή β τρόπο και εύχομαι και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει, να το πραγματοποιεί.
1: Η ενασχόληση με τα θέματα πολιτισμού ως εντεταλμένη σύμβουλος ήταν κάτι που ήταν όνειρό σας ή προέκυψε κάποια πρόταση? Γιατί είναι ευχής έργων να είναι άνθρωποι σε θέσεις που ξέρουν τον πολιτισμό, που έχουν να πούνε πράγματα και να δώσουν μέσα στο κομμάτι αυτό, έχουν τη γνώση μέσα από το χώρο, να μην είναι εντελώς έξω από αυτό και να μπορούν να δώσουν τα φώτα τους στο κλάδο αυτό.
2: Για μένα,
1: τον οποίο λατρεύω.
2: Ναι, τον οποίο αντελήφθηνα αμέσως και στο είπα και εγώ ίδια ότι αγαπάς. Εγώ γεννήθηκα μες στον πολιτισμό. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να μην ήμουν μέσα. Γιατί αν σκεφτείς και δεν με πειράζει να πω ότι 59 χρόνια βρίσκομαι μέσα στον πολιτισμό. Από 11 χρονών βάλτε χαρτί και στυλό τώρα και σημειώστε και υπολογίστε. Τραγουδάω. Είμαι μέσα στο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ και το θέατρο όπως και σένα, μου αρέσει κάθε είδος τέχνης και μπορώ να σου πω ότι παρακολουθώ πολλοί εκθέσεις και ζωγραφικής και βιβλίων. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, είμαι μέσα, τον υπηρετώ, τον αγαπώ και χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται ευκαιρία να βρίσκομαι στο αντικείμενό μου. Όμως κάτι που ίσως δεν ξέρει ο κόσμος, είναι ότι στην πολιτική βρίσκομαι πριν πάω στην περιφέρεια, 33 χρόνια, στο Δήμο Γλυφάδας σαν δημοτική σύμβουλος. Εκεί είχα την τύχη και τη χαρά επί Θεοδωρόπουλου. Έχουμε και τον Θεοδωρόπουλο, τον Χρήστο, κοντά μας, σαν περιφερειακό εξαιρετικό σύμβουλο. Με τον πατέρα του λοιπόν, τον Γιάννη το Θεοδωρόπουλο, έκανα στη Γλυφάδα, να πω θαύματα, να πω ότι δόθηκα τόσο πολύ που η Γλυφάδα έγινε μέκα πολιτισμού για όλες τις περιοχές. Ερχόντουσαν από όλες τις γύρω περιοχές επίσης εκτός από τους Γλυφαδιώτες. Και χάρηκα πολύ που μετέφερα τις γνώσεις μου στους ανθρώπους, τις μοιράστηκα, τις χάρηκα και έδωσα όχι μόνο από την Ελλάδα καλλιτέχνες, αλλά ήρθαν και καλλιτέχνες και από το εξωτερικό. Είχα φέρει τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, είχα φέρει τη Μίλβα, είχα ανοίξει το θεατράκι της Εξονής που μέχρι τότε για χρόνια δεν είχε ανοίξει. Έκανα συναυλίες και τότε στην παραλία. Είχα βρει και χορηγούς και έτσι δεν επιβάρυνα και το Δήμο. Και από εκεί και πέρα μου δόθηκε τώρα η ευκαιρία να βρίσκομαι στην περιφέρεια με ένα άξιο περιφερειάρχη, με έναν άνθρωπο που πραγματικά κάθε φορά που τελειώνει το λόγο, το οποίο έχει ένα παλμό και ένα πίστευτο περιεχόμενο, γιατί έχει να πει όταν έχει κάνει τόσα και όταν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει τόσα περισσότερα, που εγώ τον θαυμάζω απεριόριστα. Και το λέω και του το λέω και του ίδιου κάθε φορά που τελειώνει ο λόγος του. Ο λόγος του δεν είναι απλά βγαίνει και μιλάει, το ζει, τον μπολντάρει. Ανάλογα, και όταν λέω τον μπορντάρι, είναι ότι αυτά που θέλει να τα περάσει στον κόσμο πιο έντονα, τα λέει δυνατά. Έχει παλμό ο λόγος του. Και δεν είναι κάτι που σπούδασε, είναι κάτι που είναι στο είναι του, αυτού του ανθρώπου. Και κάθε φορά τελειώνοντας ο λόγος του, πάω και του λέω, ειλικρινά, δηλώνω θαυμαστριά σας και γελάει σώπα βρε μπέση μου. Είμαι όμως ένας άνθρωπος αυθόρμητος και αν νιώσω κάτι, αν δεν το πω θα σκάσω. Κρυός.
1: Δυναμικό ζώδιο, μπράβο. Γι' αυτό είστε και τόσο επιτυχημένοι. Είναι πολύ επιτυχημένοι οι Κρύοι. Όντως, για το Δήμο Γλυφάδας, εγώ που είμαι χρόνια και παρακολουθώ θέατρο, θέλω να πω ότι ήταν πρότυπο για τους υπόλοιπους Δήμους όσα οργανώνονταν, ειδικά το καλοκαίρι στην Τρίτη Μαρίνα Γλυφάδας, όσα φεστιβάλ γίνονταν, όσες εκδηλώσεις. Η πρόνοια του Δήμου να υπάρχουν λεωφορεία μέχρι αργά που να παίρνουν τους ανθρώπους μετά τις συναυλίες
2: να
1: τους...
2: Και τώρα φυσικά με τον Δήμαρχο τον Τωρινό, τον Γιώργο τον Παπα-Νικολάου, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα στον πολιτισμό. Έχουμε μια πολύ άξια αντιδήμαρχο, τη Γεωργία τη Βαμβακερού, η οποία είναι δημοσιογράφος, δεν είναι άσχετη, είναι δημοσιογράφος. Αυτό που είπες πριν, δηλαδή, να μπαίνουν τα κατάλληλα πρόσωπα στις κατάλληλες θέσεις, εγώ το θεωρώ δεδομένο και θα ήθελα πάρα πολύ να βαδίζουν οι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν πού θα βάλουν ποιον, να βαδίζουν με το σκεπτικό αυτό, γιατί είναι σωστό ο κάθε άνθρωπος να είναι στο αντικείμενό του. Εκεί που γνωρίζει και εκεί που μπορεί να προσφέρει.
1: Σίγουρα. Και τώρα έγινε πριν μερικές ημέρες και ο απολογισμός ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής που έκανε ο ίδιος ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς και μίλησε και για τα θέματα του πολιτισμού και πόσα έχουν δαπανηθεί μέχρι τώρα. Και στο Attica Roots μίλησε για μια συνεχή προσπάθεια να γίνονται εκδηλώσεις πολιτισμού και να έρθει η Αθήνα πιο κοντά και στο να δείξει τους χώρους της, γιατί το Attica Roots έγινε σε πολύ συγκεκριμένους χώρους πολιτισμού που έχουν ναι. ιστορία, όπως ήταν στο Σούνιο.
2: Σε τοπόσημα τα οποία έχουν να θυμίζουν την ιστορία της Ελλάδας σε συνδυασμό με σπουδαίους καλλιτέχνες, σε πολλά είδη τραγουδιών, θυμόμαστε τις ρίζες μας, σε χώρους που είναι πραγματικά έτσι, σου δημιουργούν ένα δέος. Αυτό στο Σούνιο με την Δήμητρα Γαλάνη, όπως και πήγα και είδα και την Ευανθία Ρεμπούτσικα που τη λατρεύω. Γενικά έχουν γίνει κάτι επιλογές πάρα πολύ όμορφες, έτσι ώστε ο κόσμος με ελεύθερη είσοδο να μπορεί να έρχεται σε αυτούς τους πολύ ωραίους χώρους που δημιουργούν και ένα μικρό δέος, αν κάτσεις και σκεφτείς και ενημερωθείς για την ιστορία αυτών των τόπων. Αυτό λοιπόν που πασχίζει ο Περιφερειάρχης μας είναι να δημιουργήσει θεσμούς με ποιότητα και όχι ποσότητα.
1: Υπάρχουν έτσι κάποια ανακοινώσιμα σχέδια σχετικά με το κομμάτι του

0: τουλάχιστον για μένα που το γνωρίζω και που και εγώ οργανώνω συναυλίες και οργάνωνα σαν αντιδήμαρχος πολιτισμού, γιατί είχα γίνει και αντιδήμαρχος πολιτισμού στη Λιφάδα, μην νομίζω ότι είναι βουνό. Είναι μια διαδικασία που δεν είναι δύσκολη. Το ότι όμως τον επιλέξεις τους καλλιτέχνες και τους χώρους, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σωστό, έτσι όπως έγινε με το Attica Roots και συνεχίζουν οι συναυλίες. Θα γίνει θεσμός αυτό και αυτό είναι κάτι που θέλουμε. Ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να βλέπει καλλιτέχνες, να θυμάται γεγονότα, να θυμάται χώρους, να επισκέπτεται χώρους και όλο αυτό να συνεχιστεί και να ξέρουμε ότι έγινε επί εποχής Χαρδαλιά, αν θέλεις, έτσι. Ότι ξεκίνησε από τον Νίκο του Χαρδαλιά και συνεχίζει. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο θεσμός και να μπορέσει ο κόσμος να δει καλλιτέχνες και όχι μόνο από την Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι θα έρθουν και από το εξωτερικό στην πορεία καλλιτέχνες που θα δώσει την ευκαιρία η περιφέρεια και ο Νίκος Χαρδαλιάς να δούνε και καλλιτέχνες που δεν υπήρχε περίπτωση με τίποτα να μπορούν να τους δουν. Και αυτός νομίζω ότι είναι και ο στόχος ο τελικός.
1: Εσάς θα σας ακούσουμε, θα είστε μέσα σε κάποια συναυλία να χαρούμε τη δική σας φωνή.
0: Εγώ θα είμαι σε συναυλίες και θα κάνω και συναυλίες το καλοκαίρι, όχι με την περιφέρεια φυσικά, γιατί εγώ υπογράφω αυτά τα οποία γίνονται σαν εντεταλμένη. Δεν μπορώ να υπογράψω τον εαυτό μου. Ακούγεται σχήμα οξύμορο και αντιδεοντολογικό συγχρόνως. Οπότε κάνω συναυλίες ξεχωριστά με δήμους, με κάποιους πολύ ωραίους χώρους που έχουμε επιλέξει ήδη. Θα πάω στην Αγγλία άλλη μια φορά, είχα πάει πρόσφατα, θα πάω στην Κύπρο. Θα τραγουδήσω σε κάποιους δήμους.
2: Γιατί εγώ με το Μάρτιο.
0: Θέλω να τραγουδάω ακόμα. Αυτό που θέλω όμως επίσης είναι να σταματήσω πριν κουράσω τον κόσμο, γιατί αυτό θα με σκοτώσει. Αυτό που ζω με τον κόσμο, που γίνεται μέσα από την πολύ χαρά μου να τραγουδήσω, μέσα από τον αυθορμητισμό μου και μέσα από τη σιγουριά μου ότι με αγαπάνε από κάτω, είναι ένα λυσβερίσι και ένα δέσιμο που είναι αυτό που μου δίνει φτερά, όπως είπα πριν.
1: Νομίζω ότι καλλιτέχνες σαν εσάς δεν μπορεί ποτέ το κοινό να τους βαρεθεί, γιατί έχουν μια ζωντάνια, έχουν όμορφα τραγούδια, είναι τα τραγούδια κάπως συνυφασμένα με τη χώρα, με τα πάντα.
0: Και με την νιώτη, και με την νιώτη, ναι.
1: Αποπνέουν και λίγο θάλασσα, κορμί και αλάτι, ας πούμε, αποπνέουν και την Ελλάδα μας, έτσι όπως είναι φτιαγμένη, οπότε δεν μπορεί.
0: Η θάλασσα, γαλάζια, κορμί και αλάτι, μεγάλη στιγμή. Ναι, είναι κάποια τραγούδια που πραγματικά
1: έχουν περάσει υποσυνείδητο, νομίζω, και δεν μπορείς να τα βαρεθείς. Όσες φορές και να τα ακούσεις και το θέλεις και περισσότερο από όσο το δίνετε, νομίζω θα μπορούσατε να κάνετε και πολύ περισσότερες συναυλίες χωρίς να τη βαρεθεί ο κόσμος.
0: Αλλά δεν προλαβαίνετε. Δεν προλαβαίνω να κάνω πάρα πολλά, αλλά σίγουρα αν επιλέξω τι είμαι σαν, όχι επάγγελμα, γιατί δεν το βλέπω τίποτα σαν επάγγελμα. Άλλο κι αυτό τώρα.
1: Είναι λειτουργήμα.
0: Στον πρώτο καιρό ξεχνούσα να πάω να πληρωθώ. Μην το εκμεταλλευτούν κάποιοι αυτό που λέω. Αλλά το κάνω με τόσο πάθος, με ό,τι ασχολούμαι και στοχοπροσιλώνομαι τόσο πολύ, που πραγματικά είναι στο είναι μου μέσα και κυλάει στο αίμα μου, στο πετσί μου μέσα είναι ό,τι κάνω. Το κάνω με πολύ αγάπη και να σου πω και κάτι. Αυτή η αλήθεια λοιπόν είναι αυτή που ο κόσμος αντιλαμβάνεται, λαμβάνει, και είναι κοντά μου. Και αν σου πω ότι η χαρά που παίρνω από τον κόσμο δεν περιγράφεται. Το νιώθω δηλαδή, με πλησιάζουν όλες οι ηλικίες και μικρά παιδάκια. Προημερών είχα τραγουδήσει κάπου και ήρθε ένα παιδάκι μικρό και μου λέει να σας πω τον ντοφαφαφά. Λέω παιδάκι μου, πού το ξέρεις εσύ τον ντοφαφαφά. Λέει το κάναμε στο σχολείο. Το μάθημα σορφέζ, ας πούμε, το κάνουν και σε σχολείο. Μάθημα στην ώρα της μουσικής. Αυτό λοιπόν, το ένας καλλιτέχνης της ηλικίας μου να βλέπει κάτω νεολαία να τραγουδάει τα τραγούδια του, είναι κάτι που δεν χορταίνεται. Δεν χορταίνεται.
1: Και μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού αυτού να βγούμε, νομίζω πέμπτη θέση είχε πάρει τότε το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, και για την Ελλάδα που θεωρείται ότι δεν έχει και τις πολύ μεγάλες συμμαχίες, γιατί λένε ότι πάρα πολύ στο Eurovision για τις βαθμολογίες, επειδή παίζει η κριτική επιτροπή, δεν είναι μόνο ο κόσμος που θα ψηφίσει. Για την Ελλάδα είναι μεγάλο κατόρθωμα, οπότε καταφέρνει ένα τραγούδι της να πάει ψηλά σε αυτό το θεσμό, γιατί δεν έχει και τα φόντα.
0: Δεν έχει πολλές συμμαχίες.
1: Ναι.
0: Όπως έχουν άλλες χώρες, εμπορίες κτλ.

0: που η μία βοηθάει την άλλη. Νομίζω ότι έχει λίγο σιγά σιγά με τον καιρό ξεφύγει αυτό το πράγμα. Δεν το πολύ παρακολουθώ να γίνεται. Και να σου πω και αυτό που είναι σίγουρο, ότι είναι ένα καλό τραγούδι. Είναι ένα καλό τραγούδι που θα κάνει τη διαφορά και που δεν θα μπορέσει να το αμφισβητήσει κανείς. Και έτσι θα πάει μπροστά. Τελευταία έχουμε πάρα πολύ ωραίες συμμετοχές, όχι μόνο σαν Ελλάδα, γενικά σαν θεσμός της Eurovision. Πάνε πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, πολύ ωραίες φωνές, ωραίες παρουσίες και η τεχνολογία εκεί που έχει φτάσει είναι ένα υπερθέαμα πλέον η Eurovision.
1: Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ εμείς αυτό που βλέπουμε τηλεοπτικά είναι ένα υπερθέαμα, στους ανθρώπους που είναι μέσα στο στούντιο δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί έχει να κάνει πολύ με τη σκηνοθεσία, με σκηνικά που ο κόσμος βλέπει απλά ένα κουτί, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Μέσα στο στάδιο δεν είναι τόσο εντυπωσιακό.
0: Στο στάδιο, ναι, δεν είναι.
1: Τηλεοπτικά
0: τόσο όσο ο κόσμος το απολαμβάνει από το σπίτι του. Βέβαια, κάπου κερδίζει και κάπου χάνει ο άνθρωπος που το βλέπει από το σπίτι του, σε συνδυασμό με αυτόν που είναι μέσα στο χώρο.
1: Θα θέλετε να πάτε στο χώρο.
0: Θα ήθελα να ξαναπάω σε ένα τέτοιο χώρο που να εκπροσωπήσω τη χώρα μου.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να πω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να βοηθήσω ανθρώπους οι οποίοι νέα παιδιά, που είναι πολλά τα νέα παιδιά με πολύ ωραίες φωνές, αξιόλογες, ωραίες παρουσίες, γιατί το πακέτο μετράει, τώρα το προσγειώνω λίγο σαν κουβέντα, αλλά κακά τα ψέματα. Για να κερδίσει ένα τραγούδι, είναι το παιχνίδι των εντυπώσεων. Είναι πόσο καλά θα προχωρήσει το οπτικοακουστικό και θα κάνει τη διαφορά εναντί των άλλων. Με την τέχνη, αλλά και με τα τεχνάσματα που μπορεί να δημιουργήσει η προηγμένη πια τεχνολογία μας. Θα ήθελα να δω νέα παιδιά, θα ήθελα να βοηθήσω νέα παιδιά. Θα ήθελα να είμαι στην επιτροπή να μπορώ να ακούσω αυτά τα πολλά τραγούδια που φτάνουν πια για να διαγωνιστούν. Και επειδή γνωρίζω τι είναι αυτό που αρέσει πια, έχω και την αίσθηση και τη διέστηση μετά από τόσα χρόνια σε αυτή τη δουλειά, πιστεύω ότι θα μπορούσα να ήμουν χρήσιμη σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πάντα θα υπάρχει νεολαία μέσα στην Επιτροπή, γιατί η νεολαία ψηφίζει. Έτσι.
1: Σίγουρα το νεανικό κοινό είναι
0: εκεί. Εκεί λίγο κάποιες φορές το σκέπτομαι. Θα ήθελα, ας πούμε, να υπάρξει κάποια επιτροπή στο μέλλον που να απαρτίζεται από τραγουδιστές που έχουν περάσει από την Eurovision και αυτή να είναι η επιτροπή. Πώς το πω.
1: Πολύ καλό. Είναι αυτό που ξέρουν και το τι γίνεται και πίσω. Δηλαδή έχουν όλη τη γνώση του αντικειμένου. Δεν έχουν μόνο το ότι μου αρέσει ένα τραγούδι. Ξέρουν πώς λειτουργεί γενικά σαν θεσμός.
0: Ναι,
1: όταν πας, νομίζω, μαθαίνεις. Δηλαδή απ' έξω όλοι όσοι είναι, λένε εντάξει, θα πάω, θα δούμε. Μετά βγαίνοντας, όλοι έχουν μια διαφορετική εμπειρία να πούνε, γιατί το ζήσανε. Είδανε όλες τις γωνίες.
0: Σ' αρέσει η Eurovision.
1: Ναι, πάρα πολύ. Την παρακολουθώ, ναι, ναι.
0: Έχει ανέβει πάρα πολύ. Πέρασε δύσκολα σε ένα διάστημα. Έκανε μια μικρή κοιλιά, που λέω εγώ. Αλλά επέστρεψε και τώρα όλοι. Έχει μεγάλη θεαματικότητα πια. Γιατί ίσως έχουμε ανάγκη οι άνθρωποι με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω. Αυτό το θρίλερ που ζούμε μέσα από τις ειδήσεις και μέσα από τα γεγονότα που συμβαίνουν παγκόσμια. Να στρέψουμε λίγο το μυαλό μας. Στη μουσική, που η μουσική απαλύνει τις ψυχές, ανεβάζει την ψυχολογία και τι θα κάναμε χωρίς τη μουσική. Θα ήταν η ζωή πώς ασπρόμαυρη και όχι μόνο.
1: Λείπει ο ήχος από τη ζωή, δεν θα μπορούσαμε
0: να... Μας ανεβάζει πολύ η μουσική. Και γενικά όλα τα είδη τέχνης που σε κάνουν να τα χαίρεσαι και να θαυμάζεις τους ανθρώπους, τους δημιουργούς.
1: Είναι αλήθεια ότι η πρώτη σας εμφάνιση ήταν 11 χρονών στην εκπομπή Νέα Ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη και στο πιάνο ήταν ο Μίμης Πλέσας?
0: Καταρχάς να σου πω ότι σε βρίσκω διαβασμένη και μπράβο σου, πάει πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ενημερώνονται πριν. Ο Μίμης Πλέσας στο πιάνο και εγώ 11 χρονών. Να πάω στο Σκαραμαγκά, εκεί που ήταν στην οδό Σκαραμαγκά, στην Πατησίων κάθετο, σε ένα διέξοδο. Όπου εκεί με τη μαμά μου και τη γιαγιά μου, με τη μαμά μου και τη θεία μου, και οι δύο είχαν καλή φωνή και δεν γίνανε τραγουδίστριες, και σπρώχνανε μένα γιατί βλέπανε μέσα από μένα να γίνεται το όνειρο το δικό τους πραγματικότητα. Και πάω εκεί λοιπόν και έχω ετοιμάσει εκείνον που πρόδωσα, εκείνον που έδιωξα. Είχα προλάβει εγώ την Χαρνό και είχα προδώσει, αλλά μ' άρεσε το τραγουδί εκείνο, μ' άρεσε η Νάντια Κωνσταντοπούλου. Και βλέπω βγαίνει ένας πριν από μένα και τραγουδάει το τραγούδι. Και παθαίνω ένα πανικό και τρέχομαι. Η μαμά μου με τη θεία μου λένε πήγαινε στον Πλέσσα και πες του ποιο τραγούδι να πεις γιατί το είπανε. Πάω κι εγώ τρέχοντας. Λέω κύριε Πλέσσα το είπαν το τραγούδι μου. Δεν πειράζει παιδί μου λέει πες ένα άλλο, πες ένα άλλο. Και με συμβουλεύουν οι μάνατζέρ μου πάλι εκεί. Πες ένα δικό του. Ήξερα το έκλαψα χθες. Και έτσι ανέβηκα πάνω γιατί δεν ανεβοκατεβάζαν αυτά τα stand, πώς λέγονται αυτά.
1: Του μικροφόνου.
0: Του μικροφόνου, ναι, της βάσης. Και ο προηγούμενος ήταν αρκετά πιο ψηλός. Με ανεβάσαν σε μια καρέκλα λοιπόν. Και τραγούδισα έκλαψα χθες σαν μέτρησα. Αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Ο Μίμης Πλέσσας ενθουσιάστηκε και ο κόσμος. Σηκώθηκε από το πιάνο, ήρθε, μαγκάλιασε, με φίλησε. Όταν τον είχα συναντήσει πριν αρκετά χρόνια έτσι, μου λέει «Μπέση, δεν θα ξεχάσω αυτό που ένιωσα όταν είδα αυτό το μικρό κοριτσάκι των 11 χρονών να τραγουδάει με συνέστημα και ευαισθησία το έκλαπτο τραγούδι μου». Και έτσι ήταν το «Μου φέρε γούρι ο Μίμης Πλέσσας».
1: Δεν νιώθατε άγχος λίγο παραπάνω όταν λέτε ένα τραγούδι μπροστά στον δημιουργό ή με 11 χρονών ή κάποια στιγμή όταν είσαι 11 χρονών δεν έχεις συνειδητοποιήσει και το μέγεθος του
0: κανένα. Άγνοια κινδύνου έχεις αυτή την ηλικία. Έτσι το θεωρώ. Εγώ άγνοια κινδύνου νομίζω είχα και στη Eurovision. Να μην έχω τότε που περάσα τόσα χρόνια μετά. Γενικά εκείνη την ώρα είναι, το άγχος μου είναι μέχρι να βγω. Όταν βγω νιώθω μια μεγάλη δύναμη να με κυριεύει και, να, και τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια με την εμπειρία μου να έχω μια, παιδί μου, μια δύναμη μεγάλη να μπορώ να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Κάνω τον κόσμο μια αγκαλιά. Ο προβολέας μου αρέσει πάρα πολύ, με βοηθάει και μέσα από τον προβολέα δημιουργώ και την ίδια στιγμή νομίζω ότι είμαι και στο πρώτο κάθισμα από κάτω και ότι βλέπω τον εαυτό, βλέπω τον καλλιτέχνη, δηλαδή έχω τον πλήρη έλεγχο την ώρα που τραγουδάω. Γίνομαι ένα, βρε παιδί μου, δεν θέλω να σταθώ άλλο σε αυτό, σας κούρασα.
1: Καθόλου, καθόλου, είναι πολύ ευχάριστο αυτό που ακούμε. Τώρα, έτσι, μια τέτοια εκπομπή, πιστεύετε θα μπορούσε να γίνει, να δίνει το βήμα, πέρα από αυτά τα talent show που έχουμε συνηθίσει, αλλά να είναι πιο παιδικό, πιο αυθόρμητο σε σχέση με το όπως γίνονται τώρα τα bootcamps, όλα αυτά στα talent show. Θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και θα θέλατε να συμμετάσχετε ως κριτική επιτροπή, γιατί είπατε ότι θέλετε να βοηθήσετε τα νέα παιδιά και να τους δίνετε τα φώτα σας.
0: Θα ήθελα να συμμετάσχω, φτάνει να ξέρω ότι θα μπορώ να μιλήσω κιόλα και να πω, να μην έχει δρομολογηθεί ένα αποτέλεσμα, ας πούμε, και να βαδίζουμε βάσει αυτού, γιατί γίνονται κι αυτά. Να μπορούσα να έχω την άποψή μου. Να πω ότι εμένα μου αρέσει αυτός, δεν μου αρέσει αυτός. Να μπορώ να είμαι συνεπής στο σκεπτικό μου και να το βγάζω προς τα έξω.
1: Μέχρι τώρα δεν σας έχει γίνει κάποια πρόταση σχετικά με κάποιο talent show να είστε σε κριτική?
0: Μου είχαν προτείνει να πάω το πρόσφατο, το πω έτσι για το γυρίσω και πιο πίσω, στο Your Face Sounds Familiar να πάω. Και τους λέω ναι, ευχαρίστω, θα έρθω, αλλά θα είμαι στην επιτροπή, δεν μπορώ να λάβω μέρος. Και εκεί μάλλον δεν τους άρεσε να συμμετέχω και έτσι δεν πήγα. Ναι, θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι ξέρουν τι θέλουν και πώς να το προσφέρουν και ύστερα και ο χρόνος είναι αυτός που δείχνει τους ανθρώπους το πόσο το κάνουν καλά αυτό που κάνουν, γιατί αν μείνεις και πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και ασχολούνται μαζί σου, σε φωνάζουν στο ραδιόφωνο όπως τώρα εσύ, σε φωνάζουν στα μαγαζιά, σε φωνάζουν σε συναυλίες μετά από 59 χρόνια, σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Κάτι κάνεις καλά. Οπότε αυτή την εμπειρία θέλω να έχω την ευκαιρία να τη μοιραστώ και δεν θέλω να σταθώ άλλο σε μένα. Θες να σου πάρω μια συνέντευξη? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να βρεθείς πίσω από το μικρόφωνο?
1: Είχα δει απλά την προκήρυξη που είχαν κάνει για θέσεις, γιατί εμάς εδώ κάθε εξάμηνο γίνονται νέες προκήρυξεις θέσεων σχετικά με το να καταθέσουμε την πρότασή μας, τι εκπομπή θέλουμε να κάνουμε και ανάλογα περνάει από την Επιτροπή από τα παιδιά που είναι υπεύθυνη παραγωγή Και μετά ή λένε ότι θα συνεχίσουμε ή ότι δεν θα συνεχίσουμε. Έχουμε αρκετές εκπομπές, ας πούμε, αθλητικές. Δεν χρειαζόμαστε άλλες. Δεν είχαν κάποιο θέατρο. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε πάρα πολύ ήταν το θέατρο, το κομμάτι του θέατρου. Και μου είπαν ότι δεν είχαν κάποια και ξεκίνησα σιγά σιγά να κάνω την εκπομπή μου, να προσπαθώ να φέρνω έτσι καλεσμένους φωτεινούς ανθρώπους όπως εσείς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και να προσπαθούμε σιγά σιγά να το χτίσουμε όλο αυτό και να συνεχίσω όσο περισσότερο μπορώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα πίσω από το μικρόφωνο.
0: Δεν θα ήθελες να πας παράλληλα σε μια δραματική σχολή?
1: Θα ήθελα, ναι, θα μου άρεσε η ιδέα, αλλά είναι...
0: Αν γίναγα το χρόνο πίσω, αυτό που θα μου είπε είναι, που θα το ήθελα πολύ να είχε συμβεί, είναι να έχω πάει σε μια δραματική σχολή, γιατί βοηθάει πολύ, και να ήξερα και ένα όργανο. Να ήξερε ένα όργανο, να πιάνω μια κιθάρα. Πολύ βοηθάει.
1: Αυτά λέω να τα συνεχίσουμε στο επόμενο μισό, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι κάπου εδώ που φτάνουμε στο ημίωρο της εκπομπής μας.
0: Είχα, δεν βάλαμε κανένα τραγούδι, τώρα το σκέφτηκα.
1: Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από την περιφέρεια.
0: Τώρα που σκέφτηκα, αν με ακούνε από την περιφέρεια, να τους φτιάξω ένα ωραίο τραγούδι για την περιφέρεια.
1: Α, παιδιά!
0: Ίσως χρειάζονται ένα σήμα. Σήμα, ναι.
1: Έχουμε τέτοιο θησαυρό, τέτοιο χαρτί δυνατό στα χέρια μας και δεν το αξιοποιούμε όπως πρέπει, ντροπή μας.
0: Το λέω χιουμοριστικά βέβαια, αλλά επειδή είμαι αυτό αρνητή, ό,τι σκέπτομαι το λέω, καλό και κακό.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Λέω να περάσουμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτό το μικρό μουσικό διαλυματάκι. Είστε ακόμη συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον και την εκπομπή «Η Αμαλία στη χώρα των θεάτρων» και έχουμε κοντά μας την κυρία Μπέσσερ Γυράκη.
2: Και θα είμαστε ακόμη για πόσο συντονισμένοι?
1: Για ένα μισάωράκι. Γενικά να είστε συντονισμένοι εδώ, γενικά στο Ράδιο Πάντιον, να είστε συντονισμένοι, μην φεύγετε.
2: Για τον κόσμο να ξέρει, ας πούμε, πόση ώρα ακόμα. Όλοι θα τρέχουν στις δουλειές, από εδώ, από εκεί. Αλλά είσαι τόσο ευχάριστη που πραγματικά πιστεύω ότι γενικότερα θα κρατάς τον κόσμο σε ενδιαφέρον. Είσαι πολύ έξυπνη, πολύ κατατοπισμένη και πιστεύω ότι θα το πετύχεις αυτό που στοχεύεις.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όπως και σε όλα τα παιδιά εύχομαι. Σου λέω ότι θέλω πάρα πολύ να βλέπω νέα παιδιά, να τα καμαρώνω. Με ρώτησε προηγουμένως για την Eurovision. Ναι, θα ήθελα να πάει ένα νέο παιδί και γενικότερα πιστεύω ότι πρέπει εμείς οι παλιότεροι να δίνουμε το βήμα με κάθε τρόπο σε νέα παιδιά να προχωράνε και ιδίως όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν ταλέντα, τότε ακόμα περισσότερο να δίνουμε την ευκαιρία να προχωράνε για το καλύτερο και της χώρας μας και γενικότερα να το πλατείνω της ανθρωπότητας.
1: Είχαμε σταματήσει στο κομμάτι που λέγαμε και για το κομμάτι του θεάτρου και για το πόσο σας αρέσει. Είχατε κάνει κάποιες συμμετοχές και στη Λάμψη, που νομίζω είχατε πάρει και μαθήματα υποκριτικής από τον κύριο Φόσκολο και μετά σας πρότεινε να συμμετάσχετε για κάποιο guest.
2: Είχα και πάει τώρα για ένα χρόνο και είχα παρακολουθήσει μαθήματα. Είναι κάτι που έπρεπε να το συνεχίσω τότε, αλλά τι να πρωτοσυνεχίσεις. Πήγα εκεί, ήθελα να το συνεχίσω. Πήγα στο dancing, ήθελα να συνεχίσω το χορό. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με θέατρο, με χορό, με τραγούδι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και ένα αποθυμένο μου είναι να είχα λάβει μέρος σε ένα musical. Όπου εκεί και θα χόρευα, μιλώ για τώρα, αλλά απέδειξα ότι και πριν μερικά χρόνια στο dancing είχα αντοχές που δεν τις ήξερα κι εγώ. Κι εγώ ίδια και πήγε καλά. Γενικά το musical είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ και παρακολουθώ πολύ musical.
1: Δεν είχε έρθει ποτέ κάποια πρόταση σχετική που να μπορεί χρονικά να μην σας βόλευε να την ακολουθήσετε? Δεν προέκυψε ποτέ κάποια τέτοια πρόταση? Γιατί έχετε αυτό τον αέρα πάνω στη σκηνή, έχετε το χορό, την κίνηση, το έχετε από φυσικούς. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται
2: τώρα
1: μόνο.
2: Εγώ τα κάνω από μόνη μου όλα αυτά που δεν μου προτάθηκαν. Δηλαδή και χορεύω, οπότε εκτονώνομαι με το χορό και τραγουδάω ερμηνεύοντας, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ένα τραγούδι είναι ένας τρίλεπτος ρόλος. Ένας τρίλεπτος ρόλος. Εάν το πιάσεις και το συμβαδίζεις ερμηνευτικά με το στίχο, που αυτό το θεωρώ απαραίτητο και το θεωρώ δεδομένο για την περίπτωση τη δική μου, γι' αυτό και με στεναχωρεί όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους και διεκπεραιώνουν ένα τραγούδι. Δεν καταλαβαίνουν τι λένε, φτάνει να το τραγουδάνε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου. Και είναι κάτι που χαίρομαι, γιατί αν εσύ ο ίδιος δεν το νιώσεις, τότε σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει και κάτω στον κόσμο. Αν εσύ δεν το απολαύσεις και δεν το ζεις αυτό που κάνεις, σίγουρα και ο κόσμος δεν έχει μεγάλες πιθανότητες να το ζήσει. Αν λοιπόν εσύ του δείχνεις το δρόμο να χαρεί, να διασκεδάσει, να χορέψει, να τραγουδήσει και το κάνεις με την καρδιά σου, τότε γίνεσαι ένα. Και αυτό είναι ο στόχος μου.
1: Ήταν πολύ ωραία και η δουλειά που είχατε κάνει το πρώτο μας πάρτι που είχε δημιουργήσει ο κύριος Μάκης Δελαπόρτας, που είχε τα τραγούδια 70s, 80s και είχε και λίγο πρόζα, κάποια κείμενα γραμμένα.
2: Βέβαια, ήταν πάρα πολύ ωραία, πολύ καλωστημένη αυτή η συναυλία, που δεν ήταν συναυλία, σαν μουσικοθεατρική θα το έλεγα, και γι' αυτό και κάναμε 200 παραστάσεις τότε. Σε όλη Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα πήγαμε. 200 παραστάσεις, το σκέπτομαι τώρα. Πες μου σήμερα ποιος κάνει 200 παραστάσεις, κάτι σημαίνει αυτό? Ήταν πολύ καλωστημένο και γενικά ο Μάκης ο Δελαπόρτας ό,τι κάνει, το κάνει καλά.
1: Αν σας έκανε κάποια πρόταση για επόμενη δουλειά, θα μπορούσατε να συμμετάσχετε ή τα χρονικά περιθώρια είναι αρκετά περιορισμένα? Δηλαδή τώρα δεν θα γινόντουσαν 200 παραστάσεις.
2: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι υποσυνείδητα δίνω έμφαση και προτεραιότητα σε αυτό που λαχταράει η ψυχή μου, σε αυτό που θέλει η ψυχή μου. Οπότε, θα δω, ο χρόνος έγινε ελάστικο για μένα. Δηλαδή, χάνω από τον ύπνο μου, προκειμένου να μην χάσω κάτι το οποίο θα μου ζεστάνει την ψυχή μου, θα με κάνει να νιώθω όμορφα. Γιατί αυτή είναι η ζωή. Πρέπει να τη ζούμε την κάθε μέρα. Και να μην πω το μακάβριο σαν να είναι τελευταία, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ σπουδαίο. Δεν το έχω πετύχει μέχρι το τέλος αυτό που σου λέω τώρα. Να επιλέγουμε πράγματα που αγαπάμε και να αφήνουμε στην άκρη, λέγοντας μερικά όχι στη ζωή μας, που δεν το έχω αυτό, να αφήνουμε πράγματα τα οποία δεν μας αντιπροσωπεύουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η πρόταση που θα σου γίνει από απέναντι είναι αυτό που βολεύει και... το σίγουρο είναι ότι βολεύει αυτόν που θα σου κάνει την πρόταση. Πρέπει όμως εσύ να το φιλτράρεις και να πεις ναι μεν, αυτή τη χρονική περίοδο για μένα είναι αυτό καλό ή θα λειτουργήσεις βάρος των άλλων που έχω εγώ δρομολογήσει και που εμένα μου αρέσουν. Γι' αυτό πρέπει κάποιες φορές να λέμε και όχι. Αυτό το δεν το έχω εγώ να λέω όχι. Και ίσως στην άλλη ζωή το καταφέρω.
1: Έτσι γυρίζοντας λίγο το χρόνο πίσω και σκεπτόμενοι αυτό το κομμάτι, το ότι δεν είπα κάποια όχι, υπάρχουν κάποια όχι που θα έπρεπε να είχατε πει έτσι για καλύτερο στην καριέρα σας ίσως.
2: Ναι, θα υπήρχαν κάποια όχι που θα μπορούσα να πω και να κερδίσω χρόνο να κάνω άλλα πράγματα ή κάποια όχι τα οποία έχουν να κάνουν με συνεργασίες, κάποια όχι που έχουν να κάνουν ίσως με τραγούδια, αλλά γενικότερα είμαι άνθρωπος παιδί. Ο άνθρωπος παιδί. Και τα παιδιά δεν τα πολύ φιλτράρουν. Αλλά πάλι θα πω ότι η διέστησή μου δεν με πήγε άσχημα. Δηλαδή, όπως είπα και πριν, είμαι σε αυτήν την ηλικία που είμαι. Τραγουδάω ακόμα. Δόξα τω Θεώ, έχω την υγεία μου. Βρίσκομαι στο ραδιόφωνο που με καλείτε. Με ζητάνε συνέχεια από τη τηλεόραση. Κάνω τα εξτρά μου, όπως τα λέμε εμείς οι καλλιτέχνες, στις εμφανίσεις μου, που σημαίνει ότι είμαι στα πράγματα με τον α ή β τρόπο, που μπορεί να είμαι και τυχερή. Και μάλλον η τύχη έχει βοηθήσει πιο πολύ από το να πω και μερικά όχι.
1: Μου δίνεται έτσι λίγο η εντύπωση με εσάς ότι ήσασταν αρκετά τυχεροί και δεν ήσασταν ο άνθρωπος που θα κυνηγήσει κάτι ή που θα πατήσει πάνω σε κάτι, ότι τα πράγματα κάπως σας έρχονταν ομαλά στη ζωή σας από μόνο τους, χωρίς να τα κυνηγήσετε, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν το άγχος ότι θα πάω, θα το κάνω, θα χτυπήσω την τάδε πόρτα, θα κοιτάξω να φάω έναν άλλον καλλιτέχνη για να πάρω εγώ ένα τραγούδι καλύτερο, οτιδήποτε. Μου δείχνετε ότι είστε...
2: Ποτέ αυτό.
1: Ναι. Και αυτό νομίζω είναι που τελικά σας δικαίωσε και γι' αυτό σας αγαπάει ο κόσμος,
2: κάπως το λαμβάνει. Πουθενά δεν το έχω. Δεν έχω πει τη λέξη ζηλεύω, μόνο όταν πρόκειται να θαυμάσω έναν άνθρωπο, και αυτό είναι το ρήμα για μένα, δεν είναι η λέξη ζηλεύω, είναι η λέξη θαυμάζω, παρατηρώ και μέσα από αυτή τη συνεργασία την οποιαδήποτε, από αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να βοηθηθώ και να γίνομαι καλύτερη. Αυτό είναι το μότο το δικό μου, γίνομαι καλύτερη μέσα από τους ανθρώπους που έρχονται στη ζωή μου, συνεργαζόμαστε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό που με έκανε να υπάρχω ακόμα σήμερα είναι η αλήθεια μου και ίσως και το ταλέντο μου.
1: Τώρα που αναφέραμε για το θαυμάζω, υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που θαυμάζεται αυτό το διάστημα και που μία πρόταση από εκείνον θα ήσασταν θετική να την πραγματοποιήσετε, να την ακολουθήσετε. Είτε είναι συνθέτης, είτε είναι κάποιο... που... ίσως και κάποια παράσταση.
2: Θα ήθελα να τραγουδήσω τραγούδια του Στέφανου Κορκολή. Θα ήθελα να συνεργαστώ πολύ με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω σε ένα musical. Τα όνειρα δεν τελειώνουν ποτέ. Τα χρόνια φεύγουν. Άλλο καθένας, άμα σταματήσει να έχει όνειρα, πώς θα είναι η ζωή μας χωρίς να έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι. Εμένα το όνειρό μου εδώ και χρόνια ήταν να παίξω τη ζωή της Μπέτι Μίντλερ. Το είχα προτείνει, είχε γραφτεί, αλλά δεν ευωδόθηκε μέχρι το τέλος. Να παίξω σε παιδικό θέατρο, γιατί το να βλέπεις από κάτω τα παιδιά να τσιρίζουν και να χαίρονται και να το κάνουν με την καρδιά τους, να χειροκροτάνε παιδιά, ξέρεις ότι εκεί βρίσκεται η αλήθεια πάλι. Εκεί βρίσκεται η ομορφιά, ο αυθορμητισμός, η χαρά, που μέσα από αυτά και με αυτά λειτουργώ και πορεύομαι. Να παίζα, ας πούμε, τη Miss Piggy, που δεν χρειάζεται και πολύ μεταμόρφωση.
1: όχι.
2: Αστειεύομαι. Ναι, ένα παιδικό θα το ήθελα. Δεν ξέρω με τα δικαιώματα της Miss Piggy και τώρα μπορεί αύριο να το δούμε, να το παίξουμε. Να το παίξει κάποιο θέατρο τη Miss Piggy, γιατί έδωσα μια ιδέα. Ξέρεις πόσες φορές έχω δώσει ιδέες που τις ακούω και γίνονται. Αλλά δεν βαριέσαι. Είναι αυτό που σου είπα. Χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να πηγαίνουν μπροστά. Χαίρομαι να εκφράζομαι και να μην βάζω κόφτη σε αυτά που λέω. Να μην τα παίρνω από προσωπική λογοκρισία, αλλά να είμαι αυτός μου. Και θέλω να είμαι αυτός μου και ας μείνουν δίπλα μου αυτοί που αγαπούν αυτό που είμαι και όχι αυτό που θέλω να παρουσιάσω ότι είμαι.
1: Και νομίζω ότι δεν παρουσιάζεται ποτέ κάτι άλλο από αυτό που είστε. Είστε τόσο ειλικρινείς.
2: Σε σημείο εξωφρενικό.
1: Σε σημείο που...
2: Σε σημείο που προβληματίζει το άλλο. Είναι αλήθεια αυτό. Μήπως ατινάτιμη, πώς τα λέει και πώς τα παρουσιάζει. Θέλει να παρουσιάσει ένα αυτό καλό, γιατί με αυτό θα προχωρήσει και τα λοιπά. Όχι, όχι. Δεν είναι.
3: Radio Pantheon. Η φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Μία φωνή... Πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Με τίποτα άλλο από αυτό που βλέπουν και ακούνε. Τέλος. Τελεία και παύλα.
2: Υπήρξαν ποτέ εποχές που θέλαν να σας βάλουν σε καλούπι, γιατί πολλές φορές οι εταιρείες, οι δισκογραφικές, όλες αυτές, προσπαθούν να χτίσουν ένα μύθο γύρω από κάποιον τραγουδιστή, να κάνουν κάτι για να τον εκμεταλλευτούν εντός εισαγωγικών οικονομικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που θεωρούν εκείνες ότι θα αποδώσει περισσότερο για την εταιρεία τους. Προσπάθησαν ποτέ να σας...
1: Εγώ είμαι πολύ εκμεταλλεύσιμο άτομο, γιατί δεν διεκδικώ, δεν ζητάω πράγματα ενώ θα μπορούσα. Και ναι, θα μπορούσα να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου, αλλά δεν γινόταν γιατί στην ίδια εταιρεία και με τον ίδιο παραγωγό ήταν καλλιτέχνες που θα μπορούσα να προχωρήσω προς αυτό το είδος. Και έτσι με την pop ξεκίνησα, με την pop προχωράω, αλλά στα μαγαζιά και εδώ και εκεί τραγουδάω σίγουρα και τραγούδια εκτός ρεπερτορίου μου και έτσι εκτονώνομαι με αυτόν τον τρόπο.
2: Έτσι. Ξεκινήσατε περισσότερο να γίνεστε ευρέως γνωστοί το 1973 όταν συμμετείχατε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ηλεκτρονική Εποχή» και το «Η Καμπάνα», σωστά?
1: Ναι. Έχετε και σαν ένα όνειρο. Ήρθε και πήρε και το βραβείο με το Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Αλλά «Η Ηλεκτρονική Εποχή» ήταν το ξεκίνημα.
2: Συμμετείχατε σε αρκετά φεστιβάλ και... Τι έμενε από όλο αυτό? Υπήρχαν, ας πούμε, κάποια λόγια που μπορεί κάποιος να σας έπιανε να σας πει «Μπεσάκι μου, κάνε αυτό», γιατί κάποια, αρκετοί από όσους είναι σε κριτικές επιτροπές έχουν πολύ μεγάλη γνώση, είναι άνθρωποι που κάποιος θα τους σεβότανε ως τραγουδιστής και θα ήθελε να ακούσει την άποψή του. Υπήρχε κάποια λόγια κάποιοι που να σας έμειναν? Ή απλά γίνεται ο διαγωνισμός και δεν ερχόσασταν πάρα πολύ σε επαφή με τους ανθρώπους που υπήρχαν?
1: Το κομμάτι διαγωνισμός το έχω πάρα πολύ. Το έχω από πάρα πολύ μικρή. Έχω λάβει μέρος σε 16 διεθνή φεστιβάλ. Έχουμε φέρει για την Ελλάδα μας το πρώτο βραβείο. Και το έχω πάρα πολύ. Έχω πάει σε δυσάριθμες επιτροπές. Μέχρι Αζερβαϊτζάν έχω πάει επιτροπή σε διεθνές φεστιβάλ. Όταν λέμε διεθνές, 30 και 35 χώρες από όλο τον κόσμο. Έχουμε, όπως είπα, πάρει πολύ καλές θέσεις. Έχω κάνει μεγάλο δίσκο στην Ιαπωνία. Δεν ξέρω αν είσαι ενημερωμένη περί αυτού. Σε βλέπω να είσαι. Όπου έκανα μεγάλο δίσκο μέσα σε 5 μέρες. 2 τραγούδια κάθε βράδυ και την άλλη μέρα. Μου τα δίναν, δηλαδή την άλλη μέρα τα τραγουδούσα. Τα διάβαζα στα λατινικά για αυτούς που διαιρωτώνται και ήξερα και τι σημαίνουν για να ερμηνεύσω ανάλογα. Και γενικά έχω κάνει πράγματα διάφορα με τα φεστιβάλ που δεν... Το είχα. Ήξερα ποιο τραγούδι πρέπει να πω και πώς να το πω για να φέρω το βραβείο. Τον είχα τον τρόπο. Και αυτός που είναι ο τρόπος είναι πρώτα το ότι είχα πολύ ψηλές νότες και ήμουν φεστιβαλική τραγουδίστρια και ότι αυτό που έλεγα, το έλεγα με πάρα πολύ πάθος. Πράγμα που περνούσε στον κόσμο και έτσι το βραβείο ερχόταν πιο εύκολα. Πρέπει όταν τραγουδάς να το πιστεύεις πολύ αυτό που κάνεις, να συμμετέχει ακόμα και το μικρό σου δαχτυλάκι, ώστε ο κόσμος να το αρπάξει και να σε ξεχωρίσει. Και το απολάμβανα την ίδια στιγμή, γιατί ο ενθουσιασμός είναι το α και το ω για οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου, αν θέλεις να πουλήσεις.
2: Και γενικότερα. Το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν μιλάμε για μια εποχή που ήταν όλα αγγλικά τραγούδια, όπως τώρα, ας πούμε, στη Eurovision, που πάνω κάτω ο καθένας καταλαβαίνει τι λένε, γιατί τα περισσότερα είναι με αγγλικό στίχο. Μιλάμε για μια εποχή που θα πήγαινες, θα πεις το δικό σου τραγούδι και τον άλλον, επειδή ήσουν καλός, επειδή έμπαινε σε αυτό, τον κέρδιζες. Μπορεί να μην καταλάβαινε τι έλεγες, καταλάβαινε το ότι το έλεγες, το ένιωθες.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και αυτό περνούσε.
1: Πολύ, πολύ. Τελευταία στη Eurovision, μια θα επιστρέψουμε στη Eurovision, πολλοί ήρθαν με τη γλώσσα της χώρας τους, συγκριτικά με άλλες χρονιές. Αυτό είναι καλό, το θεωρώ δίκαιο. Η γλώσσα μας είναι πολύ σκληρή στο άκουσμα για τους ξένους, από ό,τι έχω συζητήσει, γιατί δεν μπορώ να το νιώσω και εντελώς καλά αυτό, αν συμβαίνει, αλλά είναι πολύ σκληρή η γλώσσα για τους ξένους. Οπότε βγαίνοντας ο άλλος και λέγοντας ένα γαλλικό τραγούδι που είναι η γλώσσα του έρωτα, ας πούμε, ή ένα ιταλικό που είναι εξαιρετικά πικάντικη η γλώσσα, ή το εγγλέζικο που άλλος καταλαβαίνει και τι λες και ιδίως στα αργά κομμάτια τα ερμηνευτικά, έπαιρνε το πάνω χέρι αυτό το εκάστοτε τραγούδι. Και βγαίναμε κι εμείς και λέγαμε τα ελληνικά και ήταν άνισος ο αγώνας και ο διαγωνισμός. Αλλά εμείς είχαμε βρει τότε το μάθημα σολφές, με τη γλώσσα της μουσικής στο ρεφρέν, με τις νότες, τη διεθνή γλώσσα της... διεθνή γλώσσα, ναι. Που αυτό ήταν ένα πάρα πολύ έξυπνο τρικάκι.
2: Και της, επειδή λέγαμε για την Eurovision και η Σουηδία φέτος που πήγε με δικό της τραγούδι, με δική της γλώσσα εννοώ, ήταν πολύ δύσκολο. Κάποιες στιγμές καταλάβαινα τη γλώσσα και κάπως αυτή μου χτύπαγαν πάρα πολύ τα σύμφωνά τους. Και λέω, η δική μας η γλώσσα μπορεί να είναι δύσκολη στο να τη μάθουν. Θεωρώ πάρα πολλοί τραγουδιστές που τραγουδάνε στα αγγλικά, ότι όταν προσπαθήσουν να μιλήσουν, να τραγουδήσουν στα ελληνικά, δεν ακούγεται τόσο ωραία η φωνή τους. Για κάποιο λόγο τα δικά μας γράμματα, επειδή έχουν όλο το φάσμα των ήχων, όταν προσπαθούν, δεν μπορούν να το αποδώσουν όπως ακούγεται κανονικά. Στα δικά μου αυτιά.
1: Δηλαδή, ξένοι αν τραγουδήσουν ελληνικά, εννοείς.
2: Ξένοι αν τραγουδήσουν ελληνικά και τραγουδιστές που εδώ στην Ελλάδα τραγουδάνε αγγλικά πάρα πολύ ωραία, όταν πάνε να τραγουδήσουν στα ελληνικά, δεν ακούγεται τόσο καλά η φωνή τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συμβαίνει αυτό. Σίγουρα εσείς
1: κάπου που χάνουμε, κάπου κερδίζουμε. Καταλαβαίνουμε όμως τι λένε και έτσι είναι πολύ καλύτερο. Είναι στα πάντα στη ζωή, είναι τα συν και τα πλην. Κάνεις κάτι, ασχολείσαι με πολλά όπως κάνω εγώ τώρα και έχω να κερδίσω, γιατί επικοινωνώ με πολύ κόσμο, ανοίγω τις γνωριμίες μου, συναντάω ανθρώπους που λέω καλά έκανα και πήγα εκεί, όπως τώρα με την περιφέρεια. Έχω κάνει φιλίες που έλεγα ευτυχώς που ήρθα, γιατί γνώρισα κάποιους ανθρώπους αξιόλογους. Γενικότερα όλα τα πράγματα έτσι είναι στη ζωή. Αλλά δεν το μετανιώνει ποτέ κανείς όταν διαφρύνει το φάσμα των γνωριμιών και κάνει φιλίες. Γιατί η λέξη φιλία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα ήθελα πάρα πολύ να μην πληγώνομαι σκεπτόμενοι ότι μπορεί ο άλλος να μην με βλέπει έτσι με αγνά συναισθήματα, όπως δεν στο κρύβω ότι βλέπω εγώ τον άλλον. Και πολλές φορές πέφτω από τα σύννεφα και μετά λέω, Μπέση, σταμάτα. Δεν έχεις μάθει. Δεν θα πω πια μεγάλωσες, είναι από γέρασες. Δεν βαριέσαι, μέσα είναι κι αυτό. Έχεις γεράσει και μυαλό δεν έχεις βάλει. Και πέφτω από τα σύννεφα κάθε φορά που βλέπω κάποιους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά από μένα. Μα είναι έτσι η ζωή, ο ανταγωνισμός. Έχει σκληρύνει ο ανταγωνισμός σήμερα, με την ανέχεια που υπάρχει, με τη δυσκολία πια στη ζωή για επιβίωση, σίγουρα αλλοιώνεται και ο χαρακτήρας και ενός ανθρώπου που δεν έχει την τάση να είναι έτσι. Και αλλάζει ο χαρακτήρας. Είσαι μικρούλα τώρα εσύ και λες τι λέει και γιατί το λέει. Γιατί το λέω. Γιατί αυτό μου ήρθε να πω τώρα. Και το λέω να το μοιραστώ, γιατί είναι κάποια αποστάγματα από δικές μου σκέψεις κατά διαστήματα. Γιατί ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να μιλάς με τον εαυτό σου. Μιλάς με τον εαυτό σου. Συζητάς μαζί του κάποιες ώρες έτσι για να πεις ότι αυτό που έκανα ήταν καλό ή αυτό που έκανα τελικά ήταν λάθος. Είναι ό,τι πιο σπουδαίο να μιλάς με τον εαυτό σου.
2: Μου φαίνεται πάρα πολύ οξύμορο ένας άνθρωπος με τόσο αγνή καρδιά που ασχολείται με δύο χώρους που είναι πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή και το τραγούδι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός χώρος και το κομμάτι της πολιτικής είναι πολύ ανταγωνιστικός χώρος και εγείρει την αντιπάθεια κόσμου σε πάρα πολλά ότι θα είναι με την τάδε παράταξη ή θα είναι με το τάδε ή είπε αυτό ή γιατί το είπε αυτό. Έχει και πάρα πολύ και το κομμάτι της έκθεσης, οπότε όταν εκτίθεσαι υπάρχουν και πολλά περιθώρια λάθους ως προς την έκφραση και που μπορεί να τα εκμεταλλευτούν.
1: Και που μπορεί ο κόσμος να βγει και να αρχίσει να λέει αφού εκτίθεσαι. Ναι, η αλήθεια είναι. Πολύ ωραία ήταν η σκέψη σου. Και εγώ πολλές φορές διαρωτώ με. Έχει συμβεί πολλές φορές στην πολιτική να έχω αγριευτεί και να λέω Παναγία μου, ακούγοντας κάποια πράγματα. Συνήθως όταν κάποιοι προσπαθούν, να το πω τώρα από τον αντιπολιτευτικό χώρο, να βρουν κάποιους τρόπους εντελώς παράλογους για να μπορέσουν να περάσουν τη δική τους άποψη, που αυτό πραγματικά ώρες-ώρες με κάνει και αγριεύομαι. Μετά λέω, έτσι είναι. Αυτό όμως είναι πραγματικά κόντρα στο χαρακτήρα μου, γι' αυτό πολλοί καλλιτέχνες που έχουν αυτή τη... το διαφορετικό τρόπο να σκέπτονται, αυτή την αγνότητα αν θες, γιατί οι καλλιτέχνες έχουν μια ευαισθησία παραπάνω και πιο συναισθηματική. Τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος. Και λέω εγώ τώρα τι δουλειά έχω στην πολιτική. Την ίδια στιγμή όμως και η πολιτική είναι ένα μεράκι. Είναι κάτι το οποίο σου κολλάει και δεν φεύγει εύκολα. Και εμένα μου έχει κολλήσει η πολιτική. Και ίσως μου έχει κολλήσει γιατί πολιτικός δεν ήμουν ποτέ. Είμαι ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος όμως μέσα από την πολιτική έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω, να ενημερωθώ και να βοηθήσω αν χρειαστεί τους συνανθρώπους μου. Μέσα από ένα μετερίζει που σου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείς και να μπορείς να πεις την άποψή σου προκειμένου να βοηθήσεις το γείτονά σου. Να βοηθήσεις όταν ήμουν και 33 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ας πούμε, που είναι πιο μαζεμένο και μπορείς να ελέγξεις καλύτερα την κατάσταση. Πραγματικά ερχόταν κόσμος, θέλω αυτό, θέλω το άλλο, θέλω εκείνο, έτρεχα εγώ κάθε φορά να βοηθήσω. Είναι ωραίο πράγμα να ασχολείσαι με πράγματα που σου δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνείς και να βοηθάς. Και γι' αυτό βρέθηκα στην πολιτική. Το τραγούδι. Φεύγεις από το να βοηθάς με αυτόν τον τρόπο. Βοηθάς όμως την ψυχή του άλλου τραγουδώντας. Πάλι ένας τρόπος. Θα πω τη λέξη. Μία λέξη είναι για όλα αυτά. Και αυτή ενστερνίζομαι. Λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα οτιδήποτε κάνεις σωστά και με αγάπη. Και με αλήθεια, χωρίς υστεροβουλίες, χωρίς κακίες. Είναι λειτουργήμα η πολιτική αν γίνεται σωστά. Είσαι χρήσιμος άνθρωπος σε αυτόν τον τομέα, αν τα κάνεις σωστά. Αν δεν σηκώνει σκόνη, γιατί ξέρω ότι αυτός που σηκώνει σκόνη δεν είναι ευχάριστος. Αυτό όμως δεν είναι και ευχάριστο να το λέω, που σημαίνει ότι κάποιες φορές θα χρειαστεί να χτυπήσεις και τη γροθιά στο μαχαίρι. Είναι και το τραγούδι απ' την άλλη πάλι λειτουργήμα, αν γίνεται σωστά. Και αν θες και το τρίτο που κάνω, που είμαι ασφαλιστική σύμβουλος εδώ και 30 χρόνια, και αυτό λειτουργήμα είναι. Παίρνεις τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια σου. Παίρνεις την περιουσία τους στα χέρια σου και είσαι εκείνη που όταν αρρωστήσουν θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τι θα κάνω. Αυτό τον πρώτο καιρό μου βγάζει. Δεν με άφηνε να κοιμηθώ. Έλεγα, Θεέ μου, τι κάνω. Τελικά εντάξει, μετά από τόσα χρόνια, όταν έχεις γνώσεις του αντικειμένου, είσαι χρήσιμη και δεν πανικοβάλλεσαι.
2: Σίγουρα. Και σίγουρα εγώ αν ήθελα να κάνω έτσι μια ασφάλεια κάπου, νομίζω ότι θα νιώθω πολύ ασφάλεια στα δικά σας χέρια.
1: Είμαι μαμά. Είμαι μαμά.
2: Είναι αυτό. Βγάζετε αυτό ό,τι το μητρικό, το προστατευτικό.
1: Ό,τι κάνω το κάνω μαμαδίσια, ναι.
2: Που είναι όμως
1: έτσι
2: και το πιο... Το πιο όμορφο, γιατί νιώθεις ασφάλεια, ζεστασιά, είναι αυτό που χρειαζόμαστε πολλές φορές. Και επειδή ακόμα και όπως είπατε αυτό, το ότι να μιλάμε με τον εαυτό μας, πολλές φορές δεν τον αγκαλιάζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, του λέμε πολλές φορές τα αρνητικά του, αλλά στα καλά δεν τον παίρνουμε μια αγκαλιά. Και αν δεν την κάνει κάποιος αυτή την αγκαλιά, νιώθεις κενό. Και αυτό είναι το άσχημο με τους ανθρώπους. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι έτοιμη, ανοιχτή αγκαλιά για εσένα, νιώθεις απόλυτη ασφάλεια και αφήνεσαι. Και νομίζω και αυτό και όσοι έχουν εμπλακεί, όπως εσείς με την πολιτική, έχουν κάνει πολύ όμορφα πράγματα για τον κόσμο, γιατί θέλουν να τους δώσουν αυτή την αγκαλιά, τη ζεστή. Και είναι πολύ όμορφο να μην το παρατάνε οι άνθρωποι. Και αυτό που είπατε, ότι αν χρειαστεί να χτυπήσω το χέρι κάποια στιγμή για κάτι καλό που αφορά τους άλλους, θα το κάνω. Για τον εαυτό σας, όπως είπατε, δεν είπατε τα όχι που έπρεπε. Ναι. Αλλά για το καλό άλλων ανθρώπων θα το πείτε το όχι.
1: Ναι, μπορώ να σου πω ότι πιο πολύ θα τρέξω. Δηλαδή να σου πω ότι έχω αυτή τη στιγμή 5-6 κλήσεις στο σπίτι. Χρόνο κλήσεις, τις έχω στο σπίτι. Δεν πήγα να τις δώσω, να πιέσω, να μου τις σβήσουν, ας το πούμε. Το λέω και είναι κακό αυτό που λέω, γιατί άπαξ και έχεις κάνει το λάθος, πρέπει να το αναγνωρίζεις και να το πληρώνεις. Αλλά όσες φορές με έχουν πλησιάσει και μην το χρησιμοποιήσουν, επειδή το λέω, για να μπορέσω να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο σε διάφορα επίπεδα και αυτά, αμέσως θα τρέξω πολύ πιο πολύ. Τα δικά μου τα αφήνω απ' έξω και τρέχω για τον άλλον. Αυτό τώρα είναι καλό. Δεν έχω παράπονο. Αν κάτσω και σκεφτώ σήμερα, πού έχω παράπονο. Έχω παράπονο για πράγματα οποία δεν μπορούσα να ελέγξω εγώ, όπως ότι έχασα τους γονείς μου και την αδερφή μου, πολύ νέους και τους τρεις. Δηλαδή 59 τη μαμά μου, 60 τον μπαμπά μου, 42 την αδερφή μου. Χάθηκε η πρώτη μου οικογένεια. Εκεί δεν μπορούσα να το ελέγξω. Δεν έχω παράπονο όμως πάλι. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί γυρνώντας απ' την άλλη, είδα τη σημερινή μου οικογένεια, η οποία απαρτίζεται από έναν σπουδαίο άνθρωπο, επιστήμονα, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπο, και από δύο γερά, δραστήρια παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στη ζωή. Και ο χρόνος είναι γιατρός. Και λες, προχωράμε και όπου μας βγάλει και ό,τι θέλει ο Θεός, γιατί όλα είναι, ας πούμε, και γραμμένα, βέβαια. Μπορούμε να βοηθάμε λίγο, που λένε Συναθηνά και Χυριακίνη, αλλά και αυτό μέχρι ενός σημείου.
2: Τώρα που είπαμε έτσι Συναθηνά και Χυριακίνη, τώρα η δική σας χείρα, σε τι θα απασχοληθεί τώρα σιγά σιγά φτάνοντας και στο κλείσιμο, ποια είναι τα επόμενα έτσι σχέδια που έχετε? Σίγουρα θα συνεχίσετε να είστε στην Περιφερειατική ως εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα πολιτισμού, θα κάνετε τις εμφανίσεις σας όπου μπορείτε. Έχετε σκεφτεί κάποιο επόμενο βήμα? Θα μπορεί να θέλετε να κατέβετε σε κάποιο δήμο υποψήφια, να... Οτιδήποτε, γιατί βλέπω ότι το κομμάτι της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο είναι κάτι που σας εκφράζει, που το εκφράζετε και που μπορείτε να αποδώσετε. Είναι σημαντικό και αυτό, όχι μόνο να το τι θέλω εγώ, αλλά το πόσο αποτελεσματικά γίνεται κιόλας. Και επειδή το κάνετε αποτελεσματικά, νομίζω ότι είναι ένας χώρος που σας ταιριάζει.
1: Εσύ θα έβλεπες ότι θα έπρεπε να προχωρήσω. Βέβαια. Έτσι τώρα που με γνωρίζεις, θα έβλεπες ότι θα μπορούσα να πάω και κάπως... προς την Ευρώπη.
2: Φυσικά, φυσικά θα το έβλεπα.
1: Δεν κάνω καμία κίνηση παρόλα αυτά γι' αυτό. Είναι κάτι που έχω στο μυαλό μου και μπορεί να μείνει στο μυαλό μου και να μην μπορέσω να βοηθηθώ ώστε να προχωρήσω σε αυτό το όνειρό μου, όπως δεν έγινε με τη ζωή της Μπέτι Μίτλερ, όπως δεν έγινε ότι να σπουδάσω θέατρο, να παίξω τη Miss Piggy. Τα έχω κάνει τώρα σε μια πρόταση τα πάντα. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στην τύχη και στις συγκυρίες των ανθρώπων που μπορεί να βρεθούν δίπλα σου. Σήμερα λοιπόν σκέφτομαι ότι θα μ' άρεσε να κάνω ένα βήμα παραπάνω. Ελπίζω να μου δοθεί ευκαιρία να βρω το κατάλληλο πρόσωπο την κατάλληλη στιγμή, να το συζητήσω και ίσως να γίνει. Ίσως και να μην γίνει ποτέ. Υγεία να έχουμε και όλα έρχονται όπως πρέπει.
2: Εγώ προσωπικά έχω να σας ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα για εσάς και την οικογένειά σας, γιατί βλέπω ότι ο λόγος που είστε τόσο φωτεινοί είναι και αυτή η οικογένεια που έχετε δίπλα σας, που είναι η βάση στην οποία πάνω στηρίζεστε, και από εκεί και πέρα μπορείτε και κάνετε όλα τα υπόλοιπα, και το τραγούδι και το θέμα της πολιτικής που ασχολείστε και το θέμα των ασφαλιών που κάνετε σε κόσμο, που είναι και αυτό σημαντικό για την υγεία μας. Σας εύχομαι υγεία, να προοδεύσετε, να κάνετε ακόμα περισσότερα όνειρα, γιατί βλέπω ότι είστε ένας άνθρωπος που ονειρεύεται και έχει σχέδια μπροστά του και είναι όμορφα τα σχέδιά του, φωτεινά. Και σίγουρα στην πολιτική, αν συνεχίσετε, εγώ πιστεύω ο κόσμος θα είναι δίπλα σας, θα σας ψηφίσουν, θα είναι αθρώα η συμμετοχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Όλο τον κόσμο που με ακολουθεί, μου δείχνει την αγάπη του με κάθε τρόπο, που μου δίνει την ευκαιρία με την υγεία μου να τους κάνω χαρούμενους τραγουδώντας, να τους κάνω χαρούμενους από τη θέση που βρίσκομαι στην περιφέρεια. Ευχαριστώ τον Νίκο τον Χαρδαλιά που με έβαλε στη θέση της εντεταλμένης πολιτισμού, στο αντικείμενο που γνωρίζω, πιστεύω και μπορώ να βοηθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα που με κάλεσε στην εκπομπή και εύχομαι τα όνειρά σου να γίνουν πραγματικότητα. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο ένα καλύτερο αύριο χωρίς πολέμους. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γιατί το να είσαι μια γροθιά, όπως είμαστε στην περιφέρεια, γιατί είμαστε μια γροθιά όλοι στην περιφέρεια. Είμαστε όλοι σύμβουλοι πολύ αγαπημένοι και αυτό το οφείλουμε στον αρχηγό μας. Εκείνος μας έχει δώσει τη δυνατότητα με τον τρόπο που χειρίζεται τα πάντα να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και έτσι ενωμένοι να συνεχίσουμε για το καλό της χώρας μας. Για το καλό της Αττικής πρώτα απ' όλα και κατ' επέκταση της χώρας μας. Γιατί η Αττική μας είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που μπορεί να αποφασίσει και να επηρεάσει, όπως είπε και ο κύριος Χαρδαλιάς, όλη την Ελλάδα. Πάμε λοιπόν για μια καλύτερη Ελλάδα και πάνω απ' όλα για αγάπη μεταξύ μας και πάνω από αυτό για υγεία.
2: Πάμε λοιπόν, πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη για τον πολιτισμό, γιατί αυτό νομίζω είναι ένα φωτεινό παράδειγμα που μας εξελίσσει ως σαν ανθρώπους, ο πολιτισμός, το να έχουμε γνώσεις και να έχουμε αγάπη ως προς αυτό το κομμάτι, είναι η μουσική, είναι το θέατρο, είναι οποιαδήποτε μορφή πολιτισμού, μας κάνει πιο πλούσιους εσωτερικά, μας διασκεδάζει και μας γεμίζει γνώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να είστε πάντα καλά. Σας εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάντα έτσι φωτεινή λοιπόν κι εσύ.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Και γερή.
2: Εμείς λοιπόν θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη στην εκπομπή Αμαλία στη χώρα των θεάτρων. Καλή συνέχεια. Μην ξεχνάτε ότι στο θέατρο της ζωής σας εσείς είστε πρωταγωνιστές και σεναριογράφοι. Καλή συνέχεια.
3: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή. Πολλές ταυτότητες.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπά. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

βυθίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

είμαστε και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπά. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.